0: τον Τίμωθη Γουδάκη και να τον περού άλλεν σερενέιντε. Τώρα κάνουμε λέει τα ράμενα ακαίβνα σερέα, ναι, μάι.
1: Ωραία, του λάγκο βέβαια το song list. Κρέγα με βαϊά ο τουρανά τάου. Σερδά, βασάγκα, ισραγνά τα είπα.
0: Κασά, για το κοινό μη συνειβάγκο. Ρεν τα ράμενα ακαίβνα κάκι δεν κασά μπει το κοινό. Το τόκα, το τόκα. Ια, νάντα νομονί σαλκα καμπρακινγκό, να μπαντούα, να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji, να. Non ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente, ho fatto niente,
1: ho fatto niente, ho fatto
0: Το τσικοί Μέγκρι, ο Πένι, ο Άννα, το Νογόνιο Σέμι, ο Τζουνία, ο Καταλάκινο Τέβιτα, σέρνω με ο Τέβι και μου το.
1: Το τάκα. Και εκεί μου ήταν να του ράγκε με ράμα, δεν ρούβω και να γονε λέω, και εκεί μου είναι κάτι κάτι. Ήσαν από το ράγκο,
0: τα ηλίβου. Βέκε μου είναι να. Αγαντρίτη μου είναι όλη τα ηλίβου. Βέκε μου είναι σαν τίγο κίνα, νίτη κοβάντο κίνα. Ο Καταλάκινο βέκε μου είναι να βγει να κατατίκο μόνη. Μόνη όλη με τα ηλίβου μέσα με. Βόλα καμπούλη τέλευο νησουρέτη μου νιγόλε μάι.
1: Και νησάτη κίνα, κουνίσα νησάτη κουνίσα θα βούταν κόρη. Ναι τίκο παντό.
0: Ναι τίκο παντό κίνα.
1: Κάκο νητό βλέμμα νιντρό. Πάκο με μπίπινα τα ρόνα βιωτήνη μου, ο Αντριχίλ, ρόν κυρτσίγμα είναι καβιντέ. Ια. Ρόμπουλ πινά κασάι και μπούι. Ια. Ναι τα γνωρόμπουλ μπούλ μαλέκ. Μαλέκ μπούλ είναι το βίτο κόνι πινά καμά.
0: Σε μόνη ρόκο την τάω, ε.
1: Ια. Να βίτο κόνι πινά καμά είναι βέα. Καμπή βακαρό μπουκά, ε. Το τόκα, το τόκα. Μάτε βάλω τέλα γανά μπουκατέδι. Push.
0: Push, they live.
1: Kando. Pim in Fiji, Pamana.
0: No bus.
1: No puedan. No bus, but again, no money. No bus, fair.